κουπουρού γραμμάρα. Σωμί κοστά ψωσό σου μπίβα περνέρου του πέτσι. Βάι, βάι, βάι, τον εισπόζα εις κουλάσα.